πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή.

Ζήσει 100 λεπτά FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τον αδιανό μου το χορό. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη στον αδιανό.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυραννεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου το φως που στέλνω.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα

δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

Δουλεύω αν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: It takes a lot to know a man. It takes a

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο. Το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώ.

0: να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κοίταξε την πως σερβίρει πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της ροδανθός.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 7 και 8 πάει η ώρα.
1: Τι γίνεται?
0: 6 Μαΐου σήμερα, καλά Ματούλα μου εσύ?
1: Πολύ καλά.
0: Σε ξύπνησα, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν με ξύπνησες.
0: Τι?
1: Τίποτα.
0: Είχες ήδη ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Έχω φάει ήδη μια μιλόπιτα.
0: Οπότε... που αυτό συνδέεται πώς?
1: Δεν θέλω να πω, δεν μπορεί να είσαι ξύπνιος και να τρως. Δεν είναι η ώρα μου.
0: Α, απαντάς στο προηγούμενο ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι το θέμα μας είναι ο καιρός τώρα.
1: Ο καιρός.
0: Έχουμε 23 βαθμούς σήμερα. Εκεί γύρω στις 4 το απόγευμα θα φτάσει στους 23. Με λίγη συννεφιά προς το μεσημεράκι. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια. Σχετική ζέστη, άνοιξη, ναι.
1: Και αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες.
0: Η Ματούλα αναφέρεται στα τριαντάρια που αναμένεται να έρθουν.
1: Κοίταξε, πάνε όλο πιο μακριά όμως. Τα είχα για το Σαββατοκύριακο, αλλά φαίνεται ότι δεν θα είναι έτσι. Την άλλη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα, βλέπω 30 βαθμούς εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε με το δέντρο. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Αν βρείτε αυτές τις δύο φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Έχουμε και άλλα πολλά, θα τα πούμε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε προς το παρόν με μια νέα φωνή που μας αρέσει πολύ. Το έχετε καταλάβει. Λάμπρος Βασιλείου, το δέντρο.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 12 η ώρα.
1: Με τι έχουμε ξυπνήσει σήμερα?
0: Με δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς με δυσάρεστες ειδήσεις. Λέω από το μέτωπο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως σταματάει τελικά. Παγώνει προς το παρόν την επιχείρηση ελευθερία, γιατί ίσως και να τα βρει με το Ιράν. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, πόση ώρα δηλαδή. Γιατί αυτό είναι ζήτημα ουρών.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές στη διάθεσή του δηλαδή.
1: Ναι, αυτό παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός σε ισχύ, αλλά καμία σχέση με τις χθεσινές απειλές που έλεγε ότι θα εξαφανίσει άλλη μια φορά από το χάρτη. Σήμερα μιλάει, αύριο εξαφανίζει από το χάρτη. Μετά μιλάει, μετά εξαφανίζει από το χάρτη. Μετά πάει σε ένα σχέδιο και μετά ξανά εξαφανίζει από το χάρτη.
0: Θα ήθελα να αναφέρω και μια λεπτομέρεια ακόμα. Τον επισκέφθηκε μια ομάδα παιδιών στο πρόγραμμα ενός νέου προγράμματος φυσικής κατάστασης στα σχολεία που έχει επιβάλει ο Τραμπ. Και τους έλεγε ότι με το Ιράν είμαστε σε μια συμμαχία. Ναι, πώς φαίνεται αυτό?
1: Πολύ ωραία. Είναι
0: το παιχνίδι με τις λέξεις.
1: Ναι, παιχνίδι με τις λέξεις και αυτοί που έχουν μεγάλο λεξιλόγιο. Όταν μιλάς με 32 λέξεις όλη σου τη ζωή.
0: Συμφωνώ 100% μαζί σου. Απλά θα επαναλάβω ότι αυτές οι λίγες λέξεις δυστυχώς κάνουν πολλή δουλειά από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε να δεις. Μπορεί και να έκαναν πολλή δουλειά. Δεν το πιστεύω πια για τον Τραμπ. Θεωρώ ότι το πλήγμα και στο γοητρό του και στην επαρκιά του, γιατί απαντάνε οι Αμερικανοί πια σε αυτήν την ερώτηση, πόσο επαρκής νοητικά θεωρείται ότι είναι, είναι τρομερά, έχει θίγει τρομερά.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Έχουν οι έρευνες.
0: Ναι, εντάξει, όχι, προφανώς. Καλημέρα, Μελωδία. Δεν περιμένουμε τις έρευνες, βέβαια.
1: Ναι, εμείς. Οι Αμερικανοί μπορεί και να το περιμένουν.
0: Συνεχίζουμε με Διονύση Σαββόπουλο. Πάμε στα κλασικά μας. Είναι η Συνεφούλα. Είναι η πρώτη του μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες του. Η ώρα του μεταξύ έχει πάει 7 και 14 στο πρωινό της Τετάρτης. Είναι 6 Μαΐου σήμερα.

0: φάση είναι φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Αυτά έκανε η Συνεφούλα. Τα κάνουν διαχρονικά οι άνθρωποι αυτού του είδους. Δεν αναφέρουν μόνο σε γένους.
2: Ναι, έρχονται. Εντάξει, είναι, οι άνθρωποι είναι στα σύννεφα.
1: Ενίοτε. Μετά είναι σενοδοστρωτήρες. Μετά,
2: μετά είναι σαμπουρίνι.
1: Σωστά.
2: Σιγά σιγά είναι ένα συννεφάκι. Και μετά έρχεται.
1: Μετά, άστο μετά.
2: Το Ελνίνιο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης. Θυμίζουμε ότι έχουμε το χρηματοκιβώτιο σε λίγες μέρες. Τη μεγάλη μας κλήρωση την Παρασκευή που μας έρχεται συγκεκριμένα μεθαύριο. Φτάνει η ώρα. 12.808 ευρώ δίνουμε αυτή τη φορά.
2: Γιατί μεγαλύτερο είχαμε... ποσό που έχουμε δώσει.
1: Ναι, γιατί είχαμε και διπλό jackpot. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Γράφετε μόνο win. Mm-hmm. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό του μηνύματος που θα κληρωθεί. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και μετά. Μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 12.808 ευρώ και να κερδίσετε.
2: Αμέσως και παρακαλώ, όχι άλλο jackpot. Φτάνει.
1: Ναι, πρέπει να απαντήσετε την κλήση.
2: Δύο εβδομάδες τώρα γεμίζει το χρηματοκιβώτιο. Θα σπάσει κάποια στιγμή εδώ πέρα που το έχουμε. Αμήν δηλαδή.
1: Παρότι
2: δεν κερδίζω και τρέχω στις
1: φραγκοκλησιάς.
2: Θα σκάσει.
1: 12.808 ευρώ λοιπόν.
2: Λοιπόν, ναι,
1: βοηθήστε το χρηματοκιβώτιο να μην σκάσει λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και λάβετε μέρος στο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr.
2: Μάλιστα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι,
2: και
1: θα ακούσουμε Αρλέτα.
2: Ωραία. Πώς το είπε ο Τραμπ στο σχολείο που υποδέχτηκε, τη λέγαμε νωρίτερα.
1: Αψημαχία. Είναι μια αψημαχία.
2: Ναι, θέλω να σας πω πόσο μας κόστησε, γιατί το έχει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινή, πόσο έχει κοστίσει τους Έλληνες.
1: Αυτή η μικρή αψημαχία με το Ιράν. Και τώρα η Αρλέτα, τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 7 και 18.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης. Πάμε να δούμε τώρα πόσο μας έχει κοστίσει μέχρι στιγμής τα καύσιμα τουλάχιστον. Mm-hmm. Όλη αυτή η ιστορία με το Ιράν. Βέβαια. Όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο πόλεμος.
1: Ναι, 2 μήνες έκλεισε.
0: 2 μήνες.
1: Ναι, παραπάνω από 2 μήνες. Έκλεισε πριν από μέρες 2 μήνες.
0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε. 450 εκατομμύρια ευρώ. Σου κάνει.
0: Πόσο είπατε?
1: 450 εκατομμύρια ευρώ οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μας κόστησαν αυτό το ποσό. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Δεν μιλάμε γενικά. Μιλάμε για αυτούς τους 2 μήνες που τρέχει ο πόλεμος.
0: Δες και τα κρατικά έσοδα τώρα.
1: Λοιπόν, το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.
0: Θυμίζουμε ότι τα καύσιμα στην Ελλάδα υπερφορολογούνται.
1: Ναι, φορολογούνται αρκετά γιατί έχουμε, όπως λέει και εδώ πέρα το ρεπορτάζ, την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό με την φορολόγηση των καυσίμων δεν είχε ξεκινήσει μέσα στην κρίση?
1: Μόνο για το καύσιμα είναι να τα πούμε.
0: Όχι, απλά,
1: για τη φορολόγηση γενικά να κάνουμε μια κουβέντα μια
0: με
1: μέρα.
0: Με την ευκαιρία δηλαδή να πούμε αυτό, ότι μέσα στην κρίση έβαζαν παραπάνω φόρους στα καύσιμα για να μαζεύουν χρήματα. Ναι. Τώρα τι γίνεται?
1: Τώρα μπορεί να γίνεται το ίδιο. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη πίσω από τη Γερμανία,
0: λογικό,
1: τη Δανία και τη Φιλανδία.
0: Λογικό δεν είναι να είμαστε στο ίδιο γκρουπ χωρών?
1: Ναι. Ναι, με τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι, πολύ λογικό.
1: Λοιπόν, στην έκτη ακριβότερη αγορά πέρασε και στο ντίζελ κίνησης, έτσι, από τη 15η θέση που βρισκόταν στα μέσα Απριλίου. Δηλαδή, στα μέσα Απριλίου το ντίζελ ήταν ένα φθηνότερο καύσιμο, έτσι. Ήμασταν 15η και έχουμε ανέβει στην 6η θέση. Μας πάει πολύ αυτός ο πόλεμος. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Οτιδήποτε μας πάει, νομίζω. Ναι. Με το που σκάει οτιδήποτε στον πλανήτη, αμέσως εμείς επηρεαζόμαστε.
1: Ναι, πάντως εδώ το Δούνο του λέει ότι η συνολική επίδραση στα νοικοκυριά μέχρι τώρα είναι 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Πω.
0: Όλη αυτή η ιστορία.
1: Όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή αυτοί οι 2 μήνες. Έχουν πάρει από τον προϋπολογισμό της οικογένειας του καθενός,
0: είτε
1: είναι ενός είτε είναι 10, είναι 400 ευρώ. Πω.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Άλκησες από το ψάλτη, ζήτα μου ό,τι θες. Τραγούδι που της έγραψε η Χάρης Αλεξίου πριν από πολλά χρόνια και της το είχε δώσει τότε. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:24 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Ζωή μισή, να την κάνεις.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά να σου πω κάτι. Από την άλλη ζωή και ένα κομματάκι της να έχεις, είναι τόσο ωραία.
0: Πώς είπατε.
1: Και ένα κομματάκι μικρό.
0: Α, καλά, εννοείται. Αλλά η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια.
1: Τόσο ωραία. Τι θέλεις ολόκληρη. Πάντα. Ελπίζω οι άνθρωποι να διεκδικούν τα πράγματα ολόκληρα. Αλλά καμιά φορά και το.
0: Αρκούνται με τα ψίχουλα.
1: Δεν είναι άσχημη. Λοιπόν,
0: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τι έχουμε.
0: Είστε του ποδοσφαίρου εσείς.
1: Τελικό Champions League έχουμε. Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν ταξίδι τώρα στη Βουδαπέστη με την Cosmote TV που είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και ταυτόχρονα να περάσεις και πάρα πολύ ωραία σε αυτή την πόλη. Για να διεκδικείς αυτό το πολύ ωραίο δώρο, μπαίνεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ματούλα Ζαμάνη και τον Αύγουστο από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Εξάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar.

0: τη αραβδή και ακολουθάω. Τρεμάμενα δάχτυλα φέρνω στο πρόσωπό μου και αγγίζω τη μορφή της. Δεν έχω πρόσωπο. Στάχη, Ιάσον Ιωαννίδης.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Κάποια Κυριακή.
3: Ποια πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
5: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, 7 και 37 πάει η ώρα. Μήπως δεν κοιμάστε σωστά το βράδυ, εσείς δηλαδή νομίζετε ότι κοιμάστε, ότι σας φτάνουν ας πούμε 5-6 ώρες, αλλά ουσιαστικά μπορεί να μην κοιμάστε τόσο καλά και να νομίζετε ότι δεν πειράζει και πάρα πολύ. Τι λένε οι ειδικοί, ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι δεν κοιμάστε σωστά και πολύ? Θέλετε διαρκώς το βράδυ junk food, σουβλάκια, πίτσες, πατατάκια, ακόμα και να έχετε φάει δηλαδή το βράδυ. Θέλετε και κάτι ακόμα.
1: Δεν γίνεται ρε παιδί μου, αυτό είναι σκάς.

0: Για κάποιους ανθρώπους όμως συμβαίνει σε κάποιους. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Είναι οι ορμόνες, λένε οι ειδικοί. Ναι, ναι.
1: Τις ότι... ορμόνες το ρίξουμε και αυτό.
0: Άκου, πρόσεξε. Όταν δεν κοιμάσαι πολύ, διαταράσσεται η ισορροπία ανάμεσα σε δύο έτσι πολύ κομβικές ορμόνες για την όρεξή μας και αυτό δημιουργεί πείνα. Και ότι δεν καταλαβαίνει το σώμα μας ότι έχουμε φάει και το έχουμε χορτάσει.
1: Μα έτσι και αλλιώς είναι από τα πράγματα που λένε και στα παιδιά οι γιατροί, ότι μπορεί να τα κάνει να τρώνε πιο ανθυγινά, είναι το να μένουν άϊπνα και να στέκονται μπροστά από οθόνες. Γιατί αυτό και αυτόματα, μπορεί να είναι και οι ορμόνες η εξήγηση, όπως λες εσύ, αλλά μπορεί και αυτόματα να τσιμπολογάς διάφορα. Η αϊπνία λοιπόν, ναι, μπορεί να φέρνει τέτοιο τσιμπολόγημα κακό.
0: Επίσης λέω, ο λιγότερος ύπνος ουσιαστικά πυροδοτεί αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου που θέλει επιβράβευση με φαγητό υψηλών θερμίδων.
1: Α, treat, δηλαδή σαν σκυλάκι.
0: Ναι, με υψηλές θερμίδες όμως. Δεν πάει να πάρεις καροτάκι.
1: Ναι.
0: Θέλεις το μπεργκεράκι ή το σουβλακάκι.
1: Έχεις δει σκυλάκια να τρώνε καροτάκια? Τι είναι, άλογα?
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μπεργκεράκι, ωραίο.
0: Ένα σημάδι ακόμα.
1: Το μπεργκεράκι 12 η ώρα τη νύχτα. Μετά δεν μπορεί να. Όχι να δουλειά να πας το πρωί.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σημάδι ότι έχεις μεγαλώσει επίσης. Γιατί βλέπεις ότι οι νέοι τρώνε, ας πούμε, το βράδυ μπεργκεράκια και κρέπες και το πρωί ξυπνάνε μια χαρά.
1: Όντως.
0: Όταν αρχίζεις και λες πω πω το στομάχι μου, πω πω έχω καούρες, τότε καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει. Να δείξουμε ένα μάλλον σημάδι ακόμα.
1: Παρακαλώ.
0: Που δείχνει ότι δεν κοιμόμαστε αρκετά. Είμαστε πιο συναισθηματικοί από ό,τι συνήθως.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σου λέει?
1: Αυτό είναι η κούραση σε κάνει πιο συναισθηματικό.
0: Ακριβώς.
1: Το λένε ειδικοί?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Αντιδράς, λέει, περισσότερο κατά ένα 60% σε αρνητικά ερεθίσματα.
1: Only one study found that sleep. Εδώ πέρα τι λέει? The amygdala του.
0: Στον εγκέφαλο. Ναι, στάσου μίγδαλα. Αυτό λένε οι ερευνητές. Δεν το κατάλαβες?
1: Ξαφνικά γύρισα και είδα αγγλικά και λέω τι γράφει εδώ πέρα.
0: Ακούμε ένα τραγούδι ακόμα και συνεχίζουμε μετά. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Νάφευγα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:39 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Σημάδια πως δεν κοιμόμαστε αρκετά.
1: Αμαν.
0: Τι.
1: Ήσουν σε ένα άλλο που μου κάνει κάτι.
0: Στην οθόνη μας.
1: Ναι, ναι. Όταν τρίζετε τα δόντια σας.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Και ξέρεις, αυτό να μου έλεγε μια φίλη οδοντίατρος, ότι είναι πάρα πολύ συχνό. Καταλαβαίνεις και τα παιδιά όταν δεν κοιμούνται καλά, ότι τρίζουν τα δόντια. Γιατί οι οδοντίατροι από τη φθορά, από το τρίξιμο.
0: Στου μάλλον το βλέπω μια φθορά.
1: Στις άκρες των δοντιών. Καταλαβαίνουν. Και είναι πολύ συχνό πια να κάνουν μασελάκια, στο λέω γιατί. Όλοι κυκλοφορούν με ένα μασελάκι και κοιμούνται το βράδυ. Σαν πασκεμπολίστες κοιμούνται όλοι. Σαν να πάνε να καρφώσουν.
0: Τα έχω δει κι εγώ.
1: Σαν NBAers. Αλλά αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δείχνει ότι δεν κοιμάσαι καλά στον ύπνο. Ή ότι κοιμάσαι λίγο, ή ότι έχει πολύ ανήσυχο ύπνο.
0: Επίσης λέει. Ένα σημάδι ακόμα,
1: ναι,
0: που δείχνει ότι δεν κοιμάσαι καλά, είναι ότι ξυπνάς με πονοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει και αυτό το σημάδι, προσέξτε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί, λέει, να ομολογήσεις για μια πράξη που δεν έχεις κάνει.
1: Αχ, μου το έκανε κάποιος. Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
0: Ναι, όχι,
1: εγώ στον ύπνο μου δεν καταλαβαίνω τι λέω.
0: Γύρευε.
1: Ομολογήσεις.
0: Γύρευε, τι έχεις πει. Ναι, ναι.
1: Και παλιά κάποιος, όταν ήθελε να μου εκμεύσει κάτι, με ρωτούσε την ώρα που κοιμάμαι. Οπότε, confess, λέω, ναι, ομολογείς τις πράξεις σου όπως
0: όταν καλά κοιμάσαι καλά. Όταν δεν κοιμάσαι καλά, έκαναν ένα πείραμα, λέει, το 2016,
1: ναι,
0: και έβαλαν ανθρώπους που κοιμούνται καλά και ανθρώπους που δεν κοιμούνται καλά.
1: Ναι.
0: Και τους έβαλαν να υπογράψουν ένα χαρτί που έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, έχεις κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Υπέγραψαν πως το έχουν κάνει, ενώ δεν το είχαν κάνει όσοι δεν κοιμόντουσαν καλά. Γιατί δεν εμπιστεύονταν τη μνήμη τους, μεταξύ άλλων.
1: Α. Όχι, εγώ είμαι άλλη κατηγορία.
0: Εσύ είναι.
1: Τη ανάκριση κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπας και εκμεύσεις κάτι.
0: Θέλετε κι άλλο σημάδι?
1: Είναι για πες.
0: Έχετε πέσει μέσα εσείς, συνδέεστε κάπως με όλα αυτά. Ένα σημάδι ακόμα, αρρωσταίνετε πάρα πολύ εύκολα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το ανοσοποιητικό σας δεν δουλεύει και τόσο καλά.
1: Επίσης θα έρθω, είναι, πάλι στους παιδίατρους. Το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε όταν ένα παιδί παρουσιάζει μια διαταραχή, είτε νευρολογική ή κάτι, κοιμάται καλά, έχει κοιμηθεί καλά?
0: Γιατί αναφέρεσαι μόνο στα παιδιά και όχι σε εμάς?
1: Θέλεις την απάντηση στον αέρα?
0: Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Νερό στη βάρκα.
1: Ξέρετε πότε ηλικιώνεται ένας άντρας, γι' αυτό. Σε ποια ηλικία?
0: Συνέχισε τελικά. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ. Εδώ με τα τραγούδια μας. Νερό στη βάρκα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 6 Μαΐου σήμερα, 8 παρά 9.
1: 6 Μαΐου σήμερα και όλα αυτά που συζητάμε για όνειρα, για πραγματικότητα, για ζωή, για ύπνο, για... δεν θα τα είχαμε μελετήσει με τον τρόπο που τα συζητάμε τώρα. Αν μια μέρα σαν τη σημερινή
0: δεν γεννιόταν
1: ο Μέγας,
0: ο Σίγμουντ Φρόιντ.
1: Λοιπόν, αυστριακός νευρολόγος και φυσικά ο ιδρυτής, ο μπαμπάς της ψυχανάλυσης.
0: Θα μιλήσουμε για τον Φρόιντ, φαντάζομαι.
1: Εννοείται θα μιλήσουμε. Κάθε μέρα μιλάμε.
0: Καλά, ναι.
1: Εμείς εδώ υπάρχει ένα εικονοστάσιο στο Μελωδία. Μεταξύ αυτών, από τον Νίτσε, είναι μεταξύ Νίτσε, Ντοστογεύσκη και άλλοι, είναι και ο Φρόιντ μας.
0: Εικονοστάσιο κιόλας.
1: Το εικονοστάσιο του Μελωδία έχει αυτούς.
0: Άσο και ένα καντιλάκι.
1: Λοιπόν.
0: 8 παρά 8.
1: Ναι. 8 παρά 8, τι κάνουμε.
0: Τίποτα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Και το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι Αγάπη. Ή αλλιώς Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Χρήστος Τιβαίος. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί έναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Μας καλεί να ζήσουμε από κοντά το ταξίδι μέσα από δράσεις και εργαστήρια που έχουν ετοιμάσει για μικρούς και μεγάλους. Στο gasmuseum.gr θα τα μάθετε όλα. Διαθέσιμες ημερομηνίες, δράσεις, ηλικίες.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
3: 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος.
15: Η ώρα είναι 8.
16: SMK Group.
17: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
16: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
17: λειτουργικότητας και αισθητικής.
16: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
17: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
16: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
17: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
16: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
17: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
17: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
16: SMK Group. Το μέλλον.
18: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSoft είναι η λύση.
12: Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
18: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Και η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή αυτή την ώρα. Θα βρείτε στο ρεύμα προς Πειραιά λίγη κίνηση και στον Άλυμο, αλλά κυρίως λίγο πριν το Φάλιρο. Περιφερειακός Καρέα επίσης μποτιλιαρισμένος στο ρεύμα προς Μεσογείο από Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Καλημέρα, καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας. Ας κάνουμε το πρωινό λίγο πιο εύκολο.
2: Αν γίνεται.
1: Για τη συνέχεια, Χάρης Αλεξίου, το τραγούδι Πανσέλινος. Και μετά να μιλήσουμε για Φρόιντ.
2: Αμέ, άντε να δούμε
1: πώς έχει αλλάξει τη ζωή μας αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε σαν σήμερα.
2: Στρώστε τη βάρη και ερχόμαστε.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Χάρης Αλεξίου, το έγραψε η ίδια το τραγούδι αυτό. Ήταν mm-hmm. πανσέλινος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 6 Μαΐου, 8 και 6 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τον Φρόιντ. Λέγαμε πως γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πότε?
1: 1856. Καλά θυμάμαι, εντάξει.
0: Τι έχει προσφέρει ο Φρόιντ στην ζωή μας σήμερα? Γιατί τον αναφέρουμε συχνά, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε κάποια έτσι κομβικά πράγματα που μας προσέφερε αυτός ο άνθρωπος.
1: Καταρχάς, ο Σίγμουντ Φρόιντ είναι ο μπαμπάς της ψυχανάλυσης. Έτσι. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που αναζήτησε τις απαντήσεις για την ενήλικη ζωή μας στην παιδική μας ηλικία. Ουσιαστικά είπα, είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε να ξαπλώσουμε κάπου, να αρχίσουμε να θυμόμαστε.
0: Και να μιλάμε για τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, πριν τον Φρόιντ, αυτά όλα πώς γίνονταν?
1: Μιλούσαμε για τα συναισθήματά μας. Απλώς δεν τα συνέδε με αυτά που έχουν συμβεί ήδη στη ζωή μας. Είναι ο άνθρωπος που εξήγησε τα όνειρα, που μίλησε για τα τραύματα, που μίλησε για την ακόμα και για τις σεξουαλικές ορμές των παιδιών.
0: Ναι, ουσιαστικά για τα όνειρα που είπες μόλις τώρα, τι έλεγε συγκεκριμένα? Ότι
1: ουσιαστικά είναι ο δρόμος που οδηγεί στο
0: ασυνείδητες επιθυμίες.
1: Δηλαδή στα όνειρα, στην πραγματικότητα, μην ψάχνουμε να εξηγήσουμε αυτά που θα συμβούν, έτσι, αυτές
0: τις κουταμάρες. Μην ψάχνουμε σημάδια για το μέλλον.
1: Ακριβώς. Τα όνειρα δείχνουν το παρελθόν στην πραγματικότητα. Όπως και όλος ο δρόμος οδηγεί προς τα πίσω. Ο Φρόιντ στην πραγματικότητα πήρε τις ζωές μας και τις έκανε. Τους κάνει κασέτα. Που την γυρνάει προς τα πίσω. Όχι το fast forward, το αντίθετο. Πώς λέγεται αυτό που πας προς τα πίσω, το κουμπάκι.
0: Το rewind.
1: Ακριβώς, το rewind. Δηλαδή γύρισε τη ζωή προς τα πίσω και προσπάθησε σε διάφορους σταθμούς, πληγές, τραύματα, μεγάλες αποφάσεις, γονεϊκές συμπεριφορές, να εξηγήσει αυτό που είμαστε σήμερα και το πώς στεκόμαστε.
0: Ουσιαστικά του να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά που είναι αλόκοτη. Και λέμε, μα καλά, πώς έγινε, πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα?
1: Ακριβώς.
0: Ψάχνοντας στο παρελθόν του, μπορείς να καταλάβεις πολλά.
1: Βέβαια. Επίσης είναι ο άνθρωπος που μίλησε για την καταπίεση των συναισθημάτων μας, που μίλησε για το ειδηπόδιο σύμπλεγμα, που τα ανέλησε όλα με βάση τους γονείς μας.
0: Και σκεφτείτε πόσες ταινίες και πόσα μυθιστορήματα και πόσα λογοτεχνία δεν θα ήταν όπως είναι σήμερα αν δεν είχε βασιστεί
1: τίποτα δεν
0: στα συμπεράσματα του Φρόιντ.
1: Όπως ήταν σήμερα.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα, λοιπόν, το 1856 ο Φρόιντ.
1: Εδώ το καντιλάκι το έχουμε.
0: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ.
1: Σταυροκοπιόμαστε και συνεχίζουμε γιατί έχουμε μερικά ακόμα να πούμε. Μερικά ωραία πράγματα που έχει πει, μερικές φράσεις του.
0: Α, ναι, σωστά, ναι, αποφεύγματα. Ναι. Γιώργος Νταλάρας τώρα τραγουδάει εδώ, Μάνο Χατζηδάκη και Άρη Δαβαράκη. Είναι η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συμβολισμούς με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, φυσικά τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ήταν τα μαλαματένια λόγια με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, τον Δημήτρη Φαντή και την Λιζέτα Καλημέρη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Και εμείς μιλάμε εδώ για συμβολισμούς με αφορμή την επέτειο γέννησης του Φρόιντ.
1: Σας σήμερα.
0: Γεννήθηκε 6 Μαΐου του 1856.
1: Ναι.
0: Λέγαμε και πριν, μιλούσαμε για το τι έχει φέρει στη ζωή μας ο Φρόιντ.
1: Ναι.
0: Και η Ματούλα έκανε να σου προτείνει ένα βιβλίο τώρα.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορες βιογραφίες. Η καλύτερη για μένα, αν έχετε όρεξη να βυθιστείτε έτσι, μέσα σε αυτή τη ζωή του Φρόιντ, είναι της Ρουντινέσκο η βιογραφία. Είναι μια πολύ μεγάλο βιβλίο, έτσι σας το λέω από τώρα.
0: Με ωραίο ο υπότιτλο. Ο Φρόιντ στην εποχή του και τη δική μας.
1: Ναι. Μια πολύ σπουδαία δουλειά που έχει κάνει η Ρουντινέσκο σε αυτή την βιογραφία. Αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι ο Φρόιντ στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είπε πράγματα που δεν τα είχαν σκεφτεί. Από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι τις μέρες του που αυτά που έλεγε ο Φρόιντ απλώς δεν τα είχαν κάνει θεωρία, δεν τα είχαν χτίσει. Δηλαδή, ο Κίρκεγκορ, ένας Δανός τέλος πάντων φιλόσοφος πολύ αγαπημένος μου, έλεγε ότι τη ζωή τη ζούμε προς τα μπρος, αλλά την καταλαβαίνουμε προς τα πίσω. Αυτό ακριβώς έκανε ο Φρόιντ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, προσπαθούσε να εξηγήσει αυτό που ζούμε προς τα πίσω, ότι η εξήγηση του πάντα υπάρχει στο παρελθόν. Απλώς ο Φρόιντ τα έβαλε όλα σε μια.
0: Αυτό κάνουν τα μεγάλα μυαλά.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνουν κάτι αυτονόητο και το κάνουν θεωρία και δεν το έχουμε σκεφτεί εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αυτό που καμιά φορά δεν σκέφτεται κανείς για τα μεγάλα μυαλά είναι ότι και αυτά, για αυτά τα μεγάλα μυαλά, το καύσιμο, καμιά φορά είναι οι προσωπικές τους ιστορίες και τα δράματα. Ο Φρόιντ, για παράδειγμα, ήταν πολύ ερωτευμένος με μια γυναίκα με την οποία τελικά όντως παντρεύτηκε μετά και κάνανε παιδιά. Αλλά επειδή ήταν γιατρός, είχε ένα ψωροεργαστή και δεν έβγαζε χρήματα για να ζήσει στην οικογένειά του. Είχαν μείνει 4 χρόνια στην αλληλογραφία. Και αναγκάστηκε να γίνει γιατρός και να πάει σε νοσοκομεία και να κάνει πρακτικές και τέτοια. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την αγάπη του. Δηλαδή, είναι πολύ ταπεινά τα κίνητρα καμιά φορά ακόμα
0: πάντα
1: και αυτών των ανθρώπων. Εντάξει, θα πούμε και μέχρι τις 10.
0: Ναι, έχουμε να λέμε
1: πολλά. Και διάφορες ωραίες φράσεις που κρατάμε από από το μεγάλο μυαλό.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα εδώ. Το τραγούδι Ψέματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο.
2: Τέρμα τα θαύματα.
0: Το μεγάλο μας παιχνίδι.

0: φορά δεν μπορούμε να δεχτούμε την πραγματικότητα και λέμε μακάρι να ήταν ψέματα όλο αυτό, αλλά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κάπου θα μας οδηγήσει όμως, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Στον τιβάνι.
0: Στον τιβάνι, σίγουρα. Μια και μιλούσαμε για Φρόιντ λίγο πριν. Τώρα, ας μιλήσουμε για χρηματοκιβώτιο. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά δίνουμε, επειδή είχαμε διπλό jackpot, 12.808 ευρώ. Άλλη μία το ποσό. 12.808 ευρώ. Σημειώστε.
1: Πάρα
0: το.
1: Πολλά χρήματα.
0: Πάρα πολλά. Για να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε WIN και περιμένετε μέχρι μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Και αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει πρώτο να απαντήσετε. Μην έχουμε πάλι jackpot. Απαντήστε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Δεν έχετε το νου σας. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη τι βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 12.808 ευρώ, Μέρη.
1: Και απλώς τα κερδίζετε.
0: Αυτό
1: να τελειώνουμε. Δεν μπορώ τρίτη εβδομάδα jackpot.
0: Καλή επιτυχία.
1: Θα έρθω να σας πιάσω από το χέρι το μανίκι.
0: Από το αυτή.
1: Πώς με τραβάει η γιαγιά μου.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Τι
1: καλή
0: θα κάνατε, εσείς τι θα κάνατε με 12.808 ευρώ. Τι θα κάνεις εσύ τώρα. Όχι
1: τώρα.
0: Ταξίδι. Πάλι ταξίδι. Να είπες φωτιστικά στο σπίτι.
1: Έχω τα φωτιστικά.
0: Εσύ τι. Μητρόπολη θα. Με 12.000.
1: Το μανουάλι θα ανάψει. Με 12.000.
0: Συνεχίζουμε. Θοδωρής Βουτσικάκης και το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό. Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα. Εσύ.

0: Θοδωρή Βουτσικάκη στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β. Καλημέρα, μελωδία μα.
1: Τον είδα χθες στον δρόμο, το Θοδωρή.
0: Α, ωραία. Είναι καλά.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Αγχώθηκα.
1: Ασχετό.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά, ναι, ναι.
0: Το βλέπω.
1: Πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Mm-hmm. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε μερίδα, σε συσκευασία μάλλον 10 μερίδων. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Και αυτή σας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Σας προσκαλεί λοιπόν στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί ξεκίνησαν όλα, εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Να κάνουμε ξανά αυτό το ταξίδι μέσα από μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους. Gasmuseum.gr για λεπτομέρειες.
0: Και αμέσως μετά έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 3. Ποιες είναι οι άλλες 2 που έχουν μείνει? Αν τις βρείτε, 500 ευρώ σε δωροεπιταγή είναι δικά σας και παίζουμε μαζί τηλεφωνικά. Δηλώνουμε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Ονειρεύομαι ένα άγαλμα να κλαίει μες στην ομίχλη. Έναν φυλακισμένο να τραγουδά. Μια γυναίκα να μην κλέβει τα χρόνια της. Ένα παιδί που να μη ρωτά. Το φθινόπωρο θα μαζέψω όλα τα φύλλα στην πόρτα μου. Φθινόπωρο. Τάσος Λιβαδίτης.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης 6 Μαΐου σήμερα ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και το άτιμο πράγμα η τιμή. Και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, 8 και 38 η ώρα. Το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις 3 από τις 5. Ψάχνουμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε, 500 ευρώ σε δωροεπιταγή είναι δικά σας. Και πάμε να παίξουμε τώρα με μια σταθερή φίλη μας, την Δέσποινα.
1: Ακούμε Φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
0: Δέσποινα, εσύ.
2: Δέσποινα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά, έχουμε ξαναπαίξει, σωστά.
3: Βρήκα την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Βρήκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και θες να ξαναπαίξουμε?
3: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
3: Ναι, ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Δέσποινα, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, έχουμε ήδη βρει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το Γιάννη Χαρούλη και τη Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Δέσποινα, είσαι πάντως από τις γερές παίκτριες, αν θυμάμαι καλά. Έχεις ξαναβρει. Για να βρεις και τη Βουγιουκλάκη, ναι. Και το έχεις βάλει πείσμα. Για πάμε.
3: Ναι, ναι, ναι, γιατί το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό κιόλας.
0: Τέλεια. Τα ακούσουμε.
3: Ωραία. Και λέω ότι.
2: Γελάτε.
3: Λέω ότι υπολείπονται ακόμα.
0: Δύο φωνές.
3: Οι φωνές του. Ναι, ναι, του Χρήστου Θηβαίου και του Γιάννη Διονυσίου, λέω.
0: Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης Διονυσίου.
2: Εγώ θα βγω στη Φραγκοκλησία και θα ουρλιάζω, έτσι και είναι αυτές οι δύο φωνές, αλήθεια.
0: Μα εσύ το κάνεις τους ή άλλους αυτό.
2: Αλογική.
0: Μαγεστά σου. Ότι σωστά είναι και αυτό. Λοιπόν, ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
2: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Δέσποινα.
3: Ορίστε.
0: Λάθος.
2: Όπα.
3: Εντάξει, δεν θα βγει.
0: Γλιτώσαμε, γλιτώσαμε, μας γλίτωσες από ένα επεισόδιο μεγάλο. Λοιπόν, Δέσποινα, δηλώνεις συμμετοχή και παίζουμε ξανά όποτε θέλεις.
3: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αύριο πάλι.
2: Εσύ κάνεις, αχ, οι άνθρωποι κάνουν, αχ, παίρνουν κάθε μέρα και χάνουν.
0: Κι εγώ θέλω να βρεθούν οι φωνές. Τι εννοείς, δεν θέλω.
2: Και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρίως τη Ματούλα. Στο πλευρό μου τόσα χρόνια. Συνεχίσουμε. Νίκος Ξυλούρης και Ερωτόκριτος στο μελωδί όλα αυτά, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 παρατέταρτο, έχει πάει η ώρα. Μας ακούτε από το εξωτερικό, μήπως? Από κάποια χώρα του εξωτερικού έχετε πάει εκεί για να δουλέψετε ως γιατρός, ως καθηγητής, ως επιστήμονας. Ανήκετε σε αυτό το κομμάτι του brain drain, του λεγόμενου, μέσα στην κρίση που έφυγε πολλής κόσμος. Και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του.
1: Ναι, και τώρα αυτά τα χέρια, αυτά τα μυαλά. Αυτές
0: αυτό
1: το κομμάτι
0: ακριβώς
1: της κοινωνίας λείπει πάρα πολύ
0: λείπει.
1: Την Ελλάδα. Οπότε διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι η κυβέρνηση δίνει έξτρα κίνητρα επαναπατρισμού σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο.
0: Τρέχοντας.
1: Τέλος πάντων, το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια και μετά.
0: Άρα τους φορολογεί λιγότερο. Δεν δίνει μεγαλύτερος μισθός όμως.
1: Πώς θα δώσει μεγαλύτερους μισθούς επειδή έρχονται από το εξωτερικό?
0: Αυτό λέω.
1: Θα πάρουν όσοι παίρνουν οι άνθρωποι που είναι σε μια εφημερία στο ελληνικό νοσοκομείο. Ακριβώς. Και συντρίβονται από την πραγματικότητα.
0: Απλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό παίρνουν μεγάλους μισθούς. Οπότε θα τους αφήσουν πίσω τους για να έρθουν εδώ.
1: Όχι,
0: για
1: αλλά
0: μια
1: σου λέει εδώ είναι φθηνότερος τρόπος ζωής.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει, είναι σε κάποιο βαθμό. Είναι.
0: Εντάξει. Συγκριτικά με κάποιες συγκεκριμένες χώρες.
1: Εντάξει, ναι. Και σου λέει, εντάξει, γυρνάς στην πατρίδα, μπορεί να θέλεις να δουλέψεις, να προσφέρεις και τα λοιπά. Στο φιλότιμο μας ρίχνουν και πάλι.
0: Νομίζω ότι είναι κυρίως φιλότιμο, γιατί σου λέει, άντε σου κάνω, σε φορολογώ λιγότερο, για 7
1: χρόνια
0: μόνο.
1: Έτσι, 50% είναι αρκετή απαλλαγή, αλλά να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από τα χρήματα, πέρα από την εξέλιξη, έφυγαν και γιατί. Δεν είναι πολύ εύκολο να προχωρήσεις με αυτή την παθογένεια.
0: Ακριβώς.
1: Να εξελιχθείς, αυτή είναι η λέξη, με όλη αυτή την παθογένεια που υπάρχει σε διάφορους τομείς. Και αυτό είναι κάτι που δεν
0: βλέπω,
1: νομίζω,
0: εδώ
1: έχει να κάνει με τη φορολογία.
0: Δεν βλέπω εδώ κάποιο μέτρο την κυβέρνηση όμως.
1: Δεν.
0: Συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα Κούνια Γαρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 8:47 η ώρα. Ματιά στον καιρό μετά.

0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για κραφιά. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης. Τι καιρό θα κάνει σήμερα? Θα φτάσει μέχρι τους 23, καταρχάς να πούμε. Ναι. 23 βαθμούς Κελσίου. Με λίγη συννεφιά το απόγευμα. Αλλά μιλάμε για λίγη συννεφιά.
1: Καλά, τώρα θα δεις ένα σύννεφο και το ψάχνεις τώρα. Εσύ να το βρεις πάνω στον ουρανό της Αττικής.
0: Επιτέλους έρχεται η ζέστη που μας έλειψε, στους περισσότερους τουλάχιστον.
1: Έλειψε.
0: Ναι, εμένα μου έλειψε.
1: Από τι σου
0: το τρίμηνο της Αγίας της Πρωτομαγιάς μου έλειψε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μου έλειψε πολύ. Ναι.
1: Σου έλειψε πολύ εκεί που ήσουν το η ζέστη.
0: Μου έλειψε η ζέστη. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι σου έλειψε κάτι εκεί που ήσουν.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, μέχρι 25 βαθμού σήμερα.
0: 25 βαθμοί.
1: Αύριο θα έχει λίγο περισσότερη συννεφιά.
0: Τους βρήκες 25.
1: Σήμερα δίνω 25 εγώ.
0: Α, εγώ δίνω 23. Παρ' όλα αυτά, αύριο και μεθαύριο και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ζέστη με συννεφιά. Από Τρίτη, Τετάρτη αρχίζουν
1: καύσονες.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: 32 βαθμούς βλέπω εδώ. 35, 40, 70.
0: Ναι. Καλά, ηρέμησε.
1: Θέλω λίγο να ηρεμήσει.
0: Έλα, λίγο τσάι. Και με συννεφιά όμως όλα αυτά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Είναι τα Ανίποτα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εσείς οι φανατικοί των Metallica που έχετε αγοράσει ήδη το εισιτήριό σας. Ακούστε τώρα μια λεπτομέρεια. Είναι 9 Μαΐου η συναυλία, ε. Ματούλα, και σε εσένα μιλάω. Πού θα πας?
1: Σήμερα το λες. Λες να μην ξέρω πότε θα πάω.
0: Ωραία. Μαζί μας έχουμε και σήμερα λοιπόν την Cosmote Telecom που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας και θα έχει στήσει εκεί ένα booth στο ΟΑΚΑ και θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Μιλάμε για εσάς που έχετε ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό σας για τη συναυλία των Metallica. Και.
1: Αυτά.
0: Μισό λεπτό.
1: Έχεις κάτι άλλο ακόμα?
0: Δεν έχω.
1: Άνοιξε τα χαρτιά του.
0: Μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι ένα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση προϊόν, στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια. Γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Στις 9 έχουμε επίσης κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
8: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου. Στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: Πολίτες Β κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόνηση.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πολύ αγαπημένο τραγούδι, πασίγνωστο, μέσα από δύο νέες φωνές. Τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά ταιριάζουν τόσο ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, το κορίτσι μας.
0: Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή.
1: Και το άλλο κορίτσι μας.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε βρίσκεται στις κασέτες του Μελωδία, στην κασέτα μας συγκεκριμένα. Οι φωνές του 2026 είναι το μεγάλο μας τι.

0: Πιστεύω ότι αυτές οι φωνές θα συζητηθούν και ήδη συζητιούνται πάρα πολύ.
1: Τι συζητιούνται, βλέπεις τι γίνεται με την κατσιμίχα.
0: Viral.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, διότι σας θυμίζουμε μεθαύριο Παρασκευή έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε, προσοχή εδώ, 12.808 ευρώ.
1: Καταρχάς να σηκώσετε το τηλέφωνο.
0: Ναι. Αν λάβετε μέρος λοιπόν και στείλετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win, έτσι λαμβάνετε μέρος. Και την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα από αυτά τα μηνύματα, όλα αυτά τα μηνύματα που θα έχει λάβει, τηλεφωνεί στον αριθμό και αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Γιατί έτσι δημιουργούνται τα jackpot, δεν βρίσκουμε τους παίκτες.
1: Δεν σηκώνω το τηλέφωνο την ώρα που τηλεφωνεί η Μέρη. Ναι. Η Μέρη τηλεφωνεί και περιμένει μέχρι 5 κλήσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν περιμένουμε όλο Σαββατοκύριακο εδώ να χτυπάει.
0: Από τις 4 ως τις 5. Μπράβο, Ματούλη, πώς είσαι σήμερα. Καλά, καλά σε βλέπω.
1: Μια χαρά, αλλά δεν μπορώ τρίτο jackpot, παιδιά. Για όνομα του
0: Θεού. Λοιπόν, έχετε το νου σας και απαντήστε στην κλήση στο τηλεφώνημα, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό. Και αν σας ρωτήσει, μάλλον μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 12.808 ευρώ. Και έτσι να κερδίσετε. Σε καλή μεριά, επίσης, αν κερδίσετε. Θα θυμίσουμε τώρα ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με φόρο κινητής και ΦΠΑ. Και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Έχουμε το νου μας, Παρασκευή 4 με 5. Έχουμε το νου μας για το τηλεφώνημα αυτό. Αν λάβουμε μέρος, ε. Συνεχίζουμε τώρα με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, το πολύ αγαπημένο μας να μ' αγαπάς. Και σε λίγο μιλάμε για συνήθειες που μπορούν να μας βοηθήσουν να αρχίσουμε να τρώμε επιτέλους λίγο πιο υγιεινά.
1: Α, καλά, πάλι ψέματα θα πούμε.
0: Θα πούμε τι λένε οι ειδικοί. Δεν σημαίνει πως τα ακολουθούμε εσύ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Υποσχεθήκαμε λίγο πριν κάποιες συνήθειες που μπορούμε να αποκτήσουμε προκειμένου να αρχίσουμε να τρώμε επιτέλους λίγο πιο υγιεινά.
1: Είναι Αμερικανές. Αυτό λέγαμε πάλι.
0: Πάλι τι εννοείς?
1: Αυτές οι συνήθειες είναι.
0: Πάλι. Μην μπερδεύεις, ναι, δεν πειράζει.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα και δεν βλέπω να έχει πιάσει. Τόπο εδώ μέσα κυκλοφορούν.
0: Εντάξει, είναι Αμερικανές, αλλά ίσως σας δώσουν κάποιες ιδέες.
1: Okay, δηλαδή, για να δούμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ καταλαβαίνω τις Αμερικανιές αυτές το εξής. Όταν πεινάς και θες να φας το σύμπαν, αν έχεις ετοιμάσει από πριν μια λύση, ίσως μπορεί να μην πάρει το χέρι στα πατατάκια, που θα έπρεπε να μην είχες αγοράσει ούτως ή άλλως, και να πάει σε ένα φρούτο. Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν σου λέει κάτι αυτό?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Άλλο. Κάτι άλλο, γιατί αποτάκωσε ένα μήνυμα συγχρόνως.
0: Α, μη σε ενοχλώ. Όχι, πάντα μήνυμα, δεν πειράζει.
1: Συνέχισε.
0: Κοίταξε, σου λέει, όταν τελειώνει ένα επεισόδιο από μια σειρά που βλέπεις. Δεν απευθύνεται σε εσένα καταρχάς, γιατί δεν βλέπεις σειρά.
1: Α, ναι, δεν βλέπω τίποτα.
0: Πες ότι τελειώνεις το επεισόδιο.
1: Ναι, ένα δεκάλεπτο στην Ευρωλίγκα.
0: Θες ένα διάλειμμα. Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι.
0: Πας στην κουζίνα,
1: ναι,
0: και λες, κάτσε να ετοιμάσω κάτι να πάρω αύριο στη δουλειά. Από αυτά που έχω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, σε γλιτώνει καταρχάς από 10 ευρώ σίγουρα την επόμενη μέρα,
1: ναι,
0: που θα πάρεις φαγητό στη δουλειά απ' έξω,
1: mm-hmm,
0: και κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή σε ένα στο ημίχρονο να φτιάχνω φαγητό για την επόμενη μέρα.
0: Να δημιουργήσεις συνήθειες τέτοιες που τις συνδυάζεις με κάτι που κάνεις ήδη ούτως ή άλλως. Δεν σου αρέσει αυτό?
1: Ναι, ναι, okay.
0: Με το που γυρίζεις από τη δουλειά στο σπίτι.
1: Ναι, τι πρέπει να κάνω?
0: Κατευθείαν πας στην κουζίνα και ετοιμάζεις το τι θα φας το βράδυ. Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Για να γλιτώσεις αυτό τη βραδινή τρέλα.
1: Ναι, ναι, ναι, χθες μπήκα μετά από ένα ραντεβού που είχα.
0: Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε μητέρες που έχουν παιδιά.
1: Α,
0: απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους που ξεσμένουν μόνοι τους.
1: Έφτιαξα μακαρόνια με κιμά. Είναι το υγιεινό αυτό?
0: Δεν μπορείς να φτιάξεις μια σαλάτα δίπλα, δηλαδή?
1: Ναι, εντάξει, έφτιαξα και μια σαλάτα δίπλα. Αλλά μα φας μια γαβάθα μακαρόνια, γιατί να την κάνω τη σαλάτα μετά?
0: Ωραία. Ξεκινάμε με τη σαλάτα, Ματούλα. Αυτό δεν έχεις καταλάβει. Ξεκινάμε με τη σαλάτα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια.
1: Η σαλάτα έρχεται όταν, ναι, δεν σου φτάνει το ένα πακέτο μακαρόνια για δύο ανθρώπους. Και έρχεται για να συμπληρώσει κάτι πάνω-πάνω έτσι.
0: Που λες, δεν μου φες λίγο τυράκι και λίγο ψωμί?
1: Ακριβώς, άγια σου.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Όταν είσαι σε μια ουρά και σκρολάζεις το τηλεφώνο στο τηλέφωνο σου, σκρολάρεις, σου λέει, δες καμιά συνταγή, μήπως σου πας καμιά ιδέα. Καμιά υγιεινή συνταγή δηλαδή.
1: Okay.
0: Ακολούθησε κανένα λογαριασμό που λέει κάτι έτσι υγιεινό. Αυτό ουσιαστικά λένε, mm-hmm, οι ειδικοί. Αυτά. Νομίζω δεν θα βρούμε εδώ πέρα δίκο αυτιά. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, το τραγούδι Ρόζα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV, που τώρα μας στέλνει στην Βουδαπέστη για αυτόν τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Δηλώνει συμμετοχή. Καταρχάς μπαίνει στο Κοσμοτέ Telecom App για να δηλώσει συμμετοχή. Στην ενότητα Moments, και μπορεί να είσαι εσύ ένας, μία από τις τέσσερις τυχερούς τυχερές που θα ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλή επιτυχία. Ξαναλέμε, μπαίνει στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments για να διεκδικήσεις αυτό το ταξίδι για τον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη. Έχουμε Γιώργο Βράτσο τώρα και σύντομη ενημέρωση. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Σοφία Βόσου από τη δεκαετία του 80.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
2: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Στο Αμάν ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά το Αμπουντάμπι. Συναγερμό στο λιμενικό βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου. Στη δημοσιότητα οι εικόνες των 7 μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα!
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα!
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
7: Ρωμαίος Σακελαρίου!
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
7: Σε ρόλο παραμάνας!
6: Χωρίς καμιά ντροπή!
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
7: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
6: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Έλα λοιπόν, εσύ και εγώ να αγκαλιαστούμε πάνω στο κάρο της πιο στρεβλής αντίληψης, περί νεότητας, επιθυμίας, προσβολής. Ας παίξουμε ξανά το ίδιο έργο γελώντας. Καθώς γλιστράμε στου χρόνου την τζουλήθρα, γελίο μοιάζει το όχι. Γελίο και το ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην υποτιμάς το ίσως. Πιθανότητες. Ακριβή Κακλαμάνη.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 6 Μαΐου, σήμερα 10 παρά 20.
1: Καλημέρα.
0: Ας μιλήσουμε τώρα για ομορφιά και για αυτή την τακτική που έχουν όλο και περισσότερες μεγάλες εταιρείες καλλιτικών να εθίζουν τα μικρά κορίτσια από νωρίς, δηλαδή από την ηλικία των 10 ετών, στα καλλιτικά και σε αυτές τις κορεάτικες ρουτίνες. Πώς λέγονται αυτά?
1: Ναι, γενικά στα καλλιτικά, το skin care.
0: Αυτό το skin care, λοιπόν. Ναι. Πέρα από το γεγονός ότι εθίζει τα παιδιά σε μια
1: τρομερό
0: τέτοια
1: τρομερό τρέντ για τα πιτσιρίκια.
0: Οι ειδικοί τι λένε τώρα? Ότι αυτά τα καλλιτικά δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την παιδική επιδερμίδα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή η επιδερμίδα των παιδιών έχει άλλα συστατικά.
1: Έχει άλλες ανάγκες. Προφανώς. Και σίγουρα όλες αυτές οι ρετινόλες, τα πεπτίδια, το σακυλικό οξύ, όλα αυτά που τα βλέπουμε ως υλικά. Για πιο μεγάλες γυναίκες.
0: Είναι κατασκευασμένα.
1: Είναι κατασκευασμένα προφανώς για
0: μεγαλύτερες
1: ηλικίες. Το λιγότερο λοιπόν που προκαλούν στο δέρμα ενός 10χρονου παιδιού είναι ερεθισμοί. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Όχι, αυτό ακριβώς, όχι απλοί ερεθισμοί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συχνά και με έτσι επιθετικά συμπτώματα.
1: Τρομερές αλλεργίες, τρομερές δερματικές παθήσεις που μετά θα πρέπει να κάνεις πραγματική θεραπεία από δερματολόγους για να τις αντιμετωπίσεις. Ενίοτε δημιουργούν μολύνσεις. Γιατί γίνεται τρομερή απολέπιση σε ένα δέρμα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, οπότε αυτό δημιουργεί μια αιστεία.
0: Και η προστασία του δέρματος των παιδιών αρχίζει και εξασθενεί πια.
1: Ναι, και γενικά δεν αντέχει, δεν είναι η επιδερμίδα ενός 10χρονου παιδιού για να αντέξει τέτοια βαριά υλικά.
0: Αλλά δυστυχώς αυτές οι εταιρείες δεν βλέπουν τα παιδιά ως παιδιά, τα βλέπουν ως μελλοντικούς καταναλωτές και καταναλωτές του τώρα, όχι απλά μελλοντικούς.
1: Κοίταξε, αυτό ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια ως μια τάση να κάνουν τα παιδιά τα 10χρονα και τα 12χρονα πάρτι. Στην Αμερική υπάρχουν τα Sephora Party, για παράδειγμα, δηλαδή να κάνουν πάρτι σε καταστήματα μεγάλα καλλιτικών. Παιδικά πάρτι, πώς λέω. Και εδώ και στην Ελλάδα, κάποιες φορές υπήρχαν θεματικά πάρτι για τα κορίτσια που έλεγαν θα κάνουμε beauty, θα κάνουμε μποτέ όταν θα έρθουν οι φίλες μου. Και καλούσαν έναν άνθρωπο που αντί να τους κάνει μπαλόνια, τους έκανε μασάζ, τους έκανε μάσκες. Αυτά όλα είναι μικρά βήματα για να φτάσουμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι ένα παγκόσμιο τρέντ που έχει μπει το TikTok και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το σταματήσει. Δεν θα δεις κανένα κοριτσάκι 10 και 12 ετών χωρίς να έχει το δικό του beauty case, το δικό του τσαντάκι με τα καλλιτικά του. Αδιανόητα για τις εποχές μας. Δηλαδή εμείς είχαμε ένα βούτυρο κακάο, όπως το λέγαμε, και έξω την πόρτα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ εδώ στο τραγούδι Φύγε.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τετάρτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία.
1: Και τι ωραίες φωτογραφίες και από ωραίες περιοχές. Ναι. Και ωραία μηνύματα.
0: Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από τη φίλη μας την Κική.
1: Και εκεί πού είναι αυτή η τέλεια φωτογραφία που είναι θάλασσα.
0: Πού είναι αυτή
1: και
0: η απέραντη
1: σύνδεφο.
0: Θάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε κι άλλα μηνύματα, αν θέλετε. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι ακόμα. Προλαβαίνουμε.
1: Παρακαλώ, προλαβαίνουμε. Για δες.
0: Γιάννης Κότσιρας, προλαβαίνουμε. Το τραγούδι Φως.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Παρακαλώ, είναι μαζί μας το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί ξεκίνησαν, εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Μας καλεί σε δράσεις παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν δικά τους έργα. Μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη ενέργεια, παιχνίδι, φαντασία. gasmuseum.gr / actions για να κλείσετε θέση.
0: Επίσης, να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου. Αν έχετε αγοράσει ήδη το εισιτήριό σας, θυμηθείτε ότι εκεί θα υπάρχει το Cosmote Telecom Booth, στο ΟΑΚΑ δηλαδή, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έρχεται τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα να έχουμε.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, για χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο.
2: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

γεύση 107 FM.

με στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα, στις χωματερές. Τώρα περιμένει τώρα

κορίτσια που έχω χάσει, λιγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια,

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: περάσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Μπορεί να σούρου που παμψηθεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM.

Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

0: Η ώρα είναι 12. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: παλιά πως περνούσες. Κι απορείς τόσο καιρό για ποιο νόημα ζούσες.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

κάποια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Και δε μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά, και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιώμα.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.

Οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

απόψη 107 FM.

ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά.

Ράιδζου στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν τα πολλά

γεύση 107 FM.

μα πως τσάμπα τραγουδώ και πως οι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκια κινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κουράση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κέρδι ξύπνω απόψε.

το κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατόβραδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάτα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6. Τα σπάει μουσική εδώ. Οπ.
1: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Οι δαίμονες που στέλνεις τελικά τα πλέξανε τα μαύρα κέρατα τους. Χτυπάνε

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Πάμε. Πάμε, ρε Βελιώτη.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κοροϊδό με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψη 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.